Στη φαρδιά λεωφόρο τα όνειρα πέφτουν. Απ' τα μαλλιά κοριτσιών αυτοκίνητα τρέχουν. Και σαν κόσμημα αρχαίο το φεγγάρι ανεβαίνει. Είναι νύχτα στο κέντρο και το μόνο που βλέπεις

0: Μπορεί δηλαδή το πορνό να είναι πολιτικό?
1: Το πορνό είναι αμιγώς πολιτικό κομμάτι, γιατί έχει να κάνει με το σώμα και το σώμα είναι πεδίο μάχης. Οπότε ναι, ξεκάθαρα.
0: Γιατί ονομάζεις τις ταινίες που κάνεις πορνογραφία και όχι, για παράδειγμα, ερωτικές ταινίες?
1: Εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Προτιμώ τις ταινίες μου να τις λέω πορνό ή, να το πούμε ακόμα πιο ελληνικά, λαϊκά, τσόντες. Γιατί αυτό είναι.
2: Πολύ συχνά το πορνό έρχεται και πολύ κοντά στα γεννητικά όργανα.
0: Δηλαδή είναι το zoom αυτό που κάνει τη διαφορά?
1: Όχι. Μπορεί να έχεις μια εξαιρετική ταινία να είναι πορνό, αλλά ποτέ να μην κάνει zoom in στα γενετικά όργανα. Και μια άλλη που να είναι εκεί, ξεδιάντροπα. Αλλά να είναι εξίσου ωραία και να έχει να πει εξίσου πολλά.
0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 201ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
2: και η Άντζελα Κόντι.
3: Κόσμος στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Αν έπρεπε να περιγράψεις τη δουλειά σου σε κάποιον, σε οικογενειακό τραπέζι, τι θα έλεγες?
1: Εξαρτάται ποιος θα μου έκανε την ερώτηση, Σοφία. Επειδή το ποιόν της δουλειάς μου είναι κάπως ιδιαίτερο και δεν είναι θέμα που αφορά όλο τον πληθυσμό, συνήθως αυτές τις συζητήσεις τις κάνω εκεί που βλέπω ότι υπάρχει ανοιχτότητα και ενδιαφέρον για συζήτηση και όχι καλυμμένα αυτιά. Έχει τύχει να κάνω τη συζήτηση σε οικογενειακό τραπέζι με ένα-δύο άτομα που ήμασταν πιο κοντά, έτσι, ξαδέρφια μου, φαντάσου. Και η συζήτηση πήγε ως εξής, το ότι είμαι στο Βερολίνο αρκετά χρόνια τώρα, κάνω ταινίες. Α, τι ταινίες? Πορνογραφικού περιεχομένου. Εκεί συνήθως υπάρχει μία παύση, έτσι, μία μήχανη στιγμή. Οπότε μετά καλείσαι να σκεφτείς, θα αρχίσω τώρα με το ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις ή απλά θα περάσω απευθείας στο τι κάνω? Και συνήθως περνάω απευθείας στο τι είναι αυτό που κάνω και εξηγώ ότι με τη σχέση μου έχουμε ένα mini στούντιο παραγωγής, κάνουμε queer φεμινιστικό indie πορνό. Και επί της ουσίας ιδέες που μας έρχονται κάποια στιγμή μες τη νύχτα και που δεν μας αφήνουν ήσυχους μέχρι να τις ολοκληρώσουμε, γίνονται ταινίες ανάλογα με τα θέματα που μας απασχολούν την εκάστοτε στιγμή.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μπήκαμε κατευθείαν στο ψητό και δεν προλάβω να παρουσιάσουμε το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι Iris Glitzer, που γνωρίσαμε στο πλαίσιο του The Greek Film Festival in Berlin τώρα το 2026.
2: Κάναμε εκεί πέρα μια συζήτηση για τις female και non-binary ταυτότητες και καλεσμένο μας ήταν το σκηνοθετό Iris Glitzer.
0: Iris, καλώς ήρθες και ευχαριστούμε που ήρθες στο στούντιο του Κόσμου.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είπες διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούμε να επεξηγήσουμε παραπάνω. Η πρώτη μου ερώτηση όμως είναι, γιατί ονομάζεις τις ταινίες που κάνεις πορνογραφία και όχι, για παράδειγμα, ερωτικές ταινίες?
1: Ο κόσμος γενικά έχει την τάση να θέλει να καλοποιήσει ορισμούς που είναι δύσκολοι. Οπότε εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και προτιμώ τις ταινίες μου να τις λέω πορνό ή, να το πούμε ακόμα πιο ελληνικά, λαϊκά, τσόντες. Γιατί αυτό είναι επί της ουσίας. Ερώτηκα μπορεί να είναι κάτι πιο soft. Μπορεί να είναι κάτι που ναι μεν έχει ερωτισμό, έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα, αλλά προσπαθεί να είναι διακριτικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει στις δουλειές μου να είμαι διακριτικό, οπότε πορνό το βαφτίζω.
0: Και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό το είδος κινηματογράφου, με αυτό το είδος ταινιών?
2: Καταρχάς να μας ξεκαθαρίσεις αν είναι είδος. Είναι ζόνρε. Δηλαδή το συζητήσαμε και με την Άντζελα αρκετά αυτό το θέμα και είχαμε κάνει και εμείς μια συζήτηση μεταξύ μας και μου λέει, Σοφία, δεν είναι ζόνρε. Δηλαδή δεν είναι θρίλερ, δεν είναι δράμα, δεν είναι, δεν ξέρω εγώ τι, κομεντί, δεν είναι. Για πες μας τι είναι.
1: Αυτό είναι μια ερώτηση που την έχουν θέσει πολλοί κόσμος και εντός της σκηνής και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Σε κάποια φάση, επειδή είχα ένα workshop που δίδασκα και έπρεπε να ξεκινήσουμε από τα βασικά, προσπάθησα να βρω κι εγώ έναν ορισμό, το ότι τι είναι, πού εντάσσεται το πορνό. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος να καλύπτει. Κάτι που το βρήκα πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο εγώ το αντιλαμβάνομαι ήταν μια πρόταση ως εξής. Έλεγε ότι πορνό είναι μια ταινία, γιατί τώρα μιλάμε για ταινίες, που έχει στόχο να διεγείρει σωματικά, εγκεφαλικά, όπως θέλει ο καθένας, το θεατή. Εκεί όμως υπάρχουν τρεις υποερωτήσεις. Έχει σκοπό να διαγείρει. Δηλαδή, αν εγώ δω κάτι και μου αρέσει και κάτι μου κάνει, αλλά η ταινία δεν είχε ποτέ αυτό το στόχο. Είναι πορνό ή δεν είναι. Επίσης, αν η ταινία είχε στόχο να με διαγείρει, αλλά εμένα δεν μου έκανε τίποτα. Την είδα, βαρέθηκα, δεν ξέρω. Είναι πορνό ή δεν είναι. Οπότε βλέπεις ότι και εκεί ήδη υπάρχουν κενά. Mm. Οπότε αν το πάρει κανείς τελείως νιχιλιστικά, μπορεί να πει ότι πορνό είναι... Αχ, υπήρχε και το άλλο στην Αμερική, δεκαετία του 80, που προσπαθούσαν να περάσουν όλους τους νόμους περί obscenity laws, mm-hmm. τους λέγανε. Είχε υπάρξει εξαιρετική ατάκα ότι το πορνό... όταν το βλέπεις το καταλαβαίνεις τι είναι. Οπότε βλέπεις υπάρχουν εκεί πολλά κενά.
2: Okay. Οπότε εσύ πώς ξεκίνησες?
1: Εγώ ξεκίνησα κατά τύχη.
2: Αλλά είχες αγάπη για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ή σου διέγειρε κάτι από τότε που ήσουν παιδί, ας πούμε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι
2: έφηβο.
1: Πάντα με ενδιέφερε το ανθρώπινο σώμα, με ενδιέφερε η επαφή και η επικοινωνία και η εγκύτητα και το πώς προσεγγίζουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον και όλα τα κομμάτια, έτσι, τα μικρά και διακριτικά, τα οποία μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, μπορεί να υποδηλώνουν, να έχουν από πίσω τους πάρα πολύ πράγμα για συζήτηση, αλλά δεν συζητιούνται. Οπότε αυτό το κομμάτι πάντα με ενδιέφερε. Ωστόσο, είχα ξεκινήσει σπουδάζοντας να κάνω εντελώς διαφορετικά πράγματα. Στην αρχή είχα κάνει νηπιαγωγών στην Κρήτη, άσχετο. Μετά, ερχόμενο στη Γερμανία, είχα κάνει communication design με επικέντρο την εικονογράφηση. Και είχα πολύ μικρή επαφή με τον κινηματογράφο. Οπότε ερχόμενο στο Βερολίνο, μία παρέα φίλων ήθελαν να κάνουν μία ταινία. Ήταν ήδη στο χώρο του queer φεμινιστικού πορνό και απλά χρειάζονταν κάποια έξτρα χέρια, μία βοήθεια. Πήγα εκεί με την πρόθεση απλά να κάνω catering και όσο περνούσαν οι ώρες. Ναι.
2: Έτσι, από το φαΐ ξεκινάνε όλα.
1: Πήγα να μαγειρεύσω, βέβαια. Και όσο περνούσαν οι ώρες, η σκηνοθέτηδα μας άρχισε να μην μπορεί άλλο και να καταραίει η Έρμη, οπότε κάποιος χρειαζόταν να αναλάβει τα ενία και να σώσει την κατάσταση και να δώσει τον μπούσουλα το ότι ποιες σκηνές θα κάνουμε, μας παίρνει, δεν μας παίρνει. Και κάπως έτσι πήδηξα από τον ένα ρόλο στον άλλον και βρέθηκα να σκηνοθετώ. Και εκείνη τη νύχτα κάτι μου έκανε κλικ και συνειδητοποίησα ότι εδώ υπάρχει ψωμί στην υπόθεση. Πρέπει να το κοιτάξω, κάτι να κάνω.
0: Ψωμί, όντως, με την κυριολεκτική έννοια. Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο μύθος ότι τα πορνό σε κάνουν πλούσιο. Γίνεσαι πάμπλουτος με πορνό. Ισχύει αυτό?
1: Δεν ισχύει καθόλου. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Φαντάζομαι.
2: Αλλά υπάρχουν πορνοστάρ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Που έχουν βγάλει πολύ χρήμα.
1: Ναι. Βέβαια, όπως και σε κάθε κλάδο υπάρχουν κάποιοι πολύ λίγοι πετυχημένοι άνθρωποι. Αλλά για τον περισσότερο κόσμο, το πορνό είναι κάτι που είτε θα το κάνεις εν είδη content, είτε κόσμος που κάνει κάτι πιο σφαιρικό, λίγο πιο καλλιτεχνικό, με περισσότερο background, το κάνει απλά και μόνο επειδή το αγαπάει και όχι επειδή βγάζει χρήματα από αυτό.
0: Δηλαδή, η ατάκα «I was young and I needed the money» δεν ισχύει για το πορνό.
2: Σωστό.
1: Ισχύει αν μένεις κάπου, για παράδειγμα, Βόρεια Αμερική, που υπάρχουν μεγάλα στούντιο, αν σε ανακαλύψουν.
2: Είναι μεγάλη βιομηχανία εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί ναι.
2: Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για τους, για τους τεχνικούς, για τα κρου. Δηλαδή, θυμάσαι στις πολύ μεγάλες απεργίες των σεναριογράφων που σταματήσανε να γράφουν και τα λοιπά, πάρα πολλοί επαγγελματίες, δηλαδή μοντέρ, φωτογράφοι, ιστορίες και τα λοιπά, βρίσκανε στην βιομηχανία του μπορούν να δουλειά, γιατί έπρεπε να ζήσουν.
1: Βέβαια.
2: Και δεν είναι όλοι, ξέρεις, που δουλεύουν, ας πούμε, τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες, είναι πάρα πολλοί που εργάζονται και σε B-movies και τα λοιπά και ζουν από αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ήρης, ποιες ανάγκες καλύπτει σήμερα η πορνογραφία? Νομίζω παλαιότερα η λειτουργία της ήταν τελείως διαφορετική, γιατί σεξουαλικά ήμασταν όλοι πολύ πιο καταπιεσμένοι, να πω. Σίγουρα, καταπιεσμένοι. Σήμερα που η σεξουαλικότητα έχει απελευθερωθεί σε μεγάλο βαθμό, ποια είναι η λειτουργία της πορνογραφίας κατά τη γνώμη σου?
1: Η πορνογραφία μπορεί να έχει πολλούς ρόλους που να εξυπηρετεί ανάγκες. Το πιο απλό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φουλ αγχωμένος να γυρίσει σπίτι του το βράδυ και να κάτσει να δει κάτι και να αδειάσει λίγο το μυαλό του και να έρθει πάλι πιο κοντά στο σώμα του. Αυτό είναι έτσι το πιο απλό. Βέβαια, εξαρτάται για τι είδους πορνό μιλάμε. Γιατί αν το πάμε πιο κοντά στη δική μου δουλειά, πάβει να είναι μόνο αυτό έτσι στο επιφανειακό επίπεδο, και έρχονται και άλλα κομμάτια που σου λένε ότι η queer και η trans κοινότητα, για παράδειγμα, στον mainstream κινηματογράφο, σπάνια βλέπει το representation της να είναι τέτοιο που να την καλύπτει. Οπότε πολλά queer και trans άτομα, ψάχνοντας αναπαραστάσεις των σωμάτων τους και των ταυτοτήτων τους, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα πιο εύκολα να τη βρουν στο πορνό παρά στον μη πορνογραφικό κινηματογράφο.
2: Γι' αυτό λες, ας πούμε, ότι η queer κοινότητα είναι πιο κοντά στο πορνό από τη straight κοινότητα.
1: Ναι. Τουλάχιστον στο πιο καλλιτεχνικό κομμάτι του πορνό.
2: Τι θα πει καλλιτεχνικό κομμάτι του πορνό?
1: Μου αρέσει που ανοίγεις τις δύσκολες συζητήσεις, Σοφία. Καλή ερώτηση. Φαντάζομαι ότι όποιον ρωτήσεις θα πάρεις και μια διαφορετική απάντηση. Εγώ, για να το ορίσω πάρα πολύ απλά, θα έλεγα ότι απλά καλλιτεχνικό πορνό είναι μια ταινία η οποία, πέρα από τις σκηνές σεξ αυτές καθεαυτές, έχει και μια άλλη ανάγκη και μια άλλη οπτική και θέλει να δώσει μια πιο σφαιρική εικόνα. Σε ένα mainstream πορνό που θα βρει κανείς σε μια ιστοσελίδα που είναι τζάμπα, που μπαίνεις μέσα και μπορείς δωρεάν να δεις πάρα πολλά περιεχόμενα, συνήθως θα βρεις 5 με 10 λεπτά που ξεκινάνε αμέσως με το ψητό και τελειώνουν και εκεί. Δεν θα δεις το άγγιγμα, την κουβέντα, τη συνένεση και στο ενδιάμεσο τη συζήτηση το ότι είμαστε ok, πώς συνεχίζουμε, και μετά αυτό που λέμε στη σκηνή το aftercare, το ότι κάθεσαι και παίρνεις λίγο χρόνο να το ευχαριστηθείς, να κοιτάξεις με τον σύντροφό σου πώς είστε.
2: Επομένως, καλλιτεχνικά, όταν μιλάμε για κάτι καλλιτεχνικό, είναι ένα σενάριο που έχει αρχή, μέση, τέλος, δέση, εντάξει, λύση, προφανώς, έχει μια αλφα διάρκεια και έχει όλα τα συστατικά μιας δραματουργίας. Μόνο που καταγράφει, αυτό καταλαβαίνω,
0: τη σεξουαλική πράξη.
2: Τη σεξουαλική πράξη. Ναι. Την οποία σεξουαλική πράξη είχε πολύ ενδιαφέρον, πάλι το συζητούσαμε αυτό με την Άντλου. Έχουμε συζητήσει πολύ πριν σε συναντήσουμε. Είναι το να το δείξεις, αλλά πολύ συχνά το πορνό έρχεται και πολύ κοντά στα γεννητικά όργανα. Τα δείχνει όλα αυτά, έτσι, διωγγώνει μια έτσι, λεπτομέρεια ίσως.
0: Δηλαδή είναι το zoom αυτό που κάνει τη διαφορά?
1: Όχι, υπάρχουν ταινίες που είναι υπέροχες και μεταξύ τους είναι μέρα με τη νύχτα. Μπορεί να έχεις μια εξαιρετική ταινία να είναι πορνό, αλλά ποτέ να μην κάνει zoom in στα γενετικά όργανα, και μια άλλη που να είναι εκεί, ξεδιάντροπα, αλλά να είναι εξίσου ωραία και να έχει να πει εξίσου πολλά. Η απόσταση της κάμερας από τα σώματα δεν είναι που κάνει τη διαφορά.
0: Μίλησες ήδη για τη διαφορά κάπως στο storyline ή στη διάθεση με την οποία γυρίζεται μία από τις δικές σου ταινίες σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, πορνογραφικές ταινίες. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε σαν διαφορετικό είναι ότι η δική σου εμφάνιση δεν είναι η κλασική εμφάνιση ενός ατόμου όπως έχουμε στο μυαλό μας κάποιος που ασχολείται με πορνογραφικές ταινίες. Και ακόμα και από ό,τι είδα, από το περιεχόμενο που είδα το δικό σου, δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό. Τώρα θα μιλήσω για τα ψεύτικα στήθη, για τα σώματα τα οποία είναι παραμορφωμένα και έχουν μόνο την πρόθεση να δείξουν στήθος, οπίσθια και όλα τα σχετικά. Εκεί υπάρχει επίσης μια διαφορά στο πώς κοιτάζεις τα ανθρώπινα σώματα, σωστά?
1: Εννοείται, βέβαια. Γιατί ανάλογα με το πώς είναι κάθε άνθρωπος που θα κρατήσει την κάμερα και θα γράψει ένα σενάριο, το ίδιο αποτέλεσμα θα δεις. Θα δεις δηλαδή το αποτύπωμα της αισθητικής και της κοσμοθεωρίας του επί της ουσίας και στο τελικό προϊόν, στην τελική ταινία. Εγώ όντας queer και trans non-binary άτομο, εννοείται ότι δεν με ενδιαφέρει να δώσω την εικόνα που ενδιαφέρει έναν άντρα cis έτερο σκηνοθέτη να δώσει. Μου αρέσει να δείξω τα σώματα των φίλων μου, της κοινότητάς μου, που είναι όπως είναι. Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς εδώ, η αλήθεια είναι ότι με την εκδημοκρατικοποίηση, όπως έτσι, του μέσου, γιατί εντάξει, στο παρελθόν είχες κάποια πολύ μεγάλα στούντιο και έκαναν πορνογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους.
2: Εδώ στην Ευρώπη, λες?
1: Κυρίως στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη.
2: Αλλά και εξακολουθούν να υπάρχουν όμως αυτά.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά κάποια στιγμή που άρχισε ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε VHS και να κάνει ταινίες μόνος του, και μετά πήγαμε και στην εποχή του ίντερνετ, δόθηκε πρόσβαση σε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού να κάνουν τις δικές τους ταινίες. Οπότε πλέον, ναι μεν θα δεις mainstream πορνό να έχουν αυτό που περιέγραφες πριν, τα σώματα που δεν μοιάζουν σαν τα δικά μας.
2: Ναι, εδώ που μιλάμε σήμερα. Πλαστική γκόμενα, ας πούμε.
1: Ναι. Αλλά πλέον δεν είναι ο κανόνας. Γιατί εν δυνάμει κάθε άτομο που έχει ένα κινητό με καλή κάμερα μπορεί στο σπίτι του να κάνει πορνό.
0: Είτε για ευρεία κατανάλωση, είτε μη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μάλιστα και μία πιο συγκεκριμένη ορολογία. Μιλάμε για το ethical porn και για το φεμινιστικό πορνό. Για το ηθικό πορνό και το φεμινιστικό πορνό. Εσύ κατατάσσεις τον εαυτό σου σε κάποιο από αυτούς τους, από αυτές τις κατηγορίες?
1: Θα έλεγα ότι οι ταινίες που κάνω είναι μια κάποιας φεμινιστικής σκοπιάς, γιατί θεωρώ το άτομο μου κομμάτι του φεμινισμού. Είναι ο τρόπος που βλέπω τον κόσμο, οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Ο ορισμός του ηθικού πορνού, ναι μεν, έχει πολύ καλούς λόγους γιατί χρησιμοποιείται, αλλά υπάρχει εκεί και μια μικρή παγίδα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι κάτι είναι ηθικό, ταυτόχρονα μπορεί να εννοούμε ότι όλο το υπόλοιπο κομμάτι του πορνό δεν είναι ηθικό.
0: Είναι ανήθικο.
1: Ακριβώς. Οπότε το να κατηγορήσεις μια ολόκληρη σκηνή, μια ολόκληρη βιομηχανία, το ότι είναι μη ηθικός, είναι λίγο περίεργο. Μπορεί εγώ να δω μια ταινία mainstream που να μην με εκφράζει, να μην μου αρέσει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει παραχθεί να είναι απολύτως ηθικός. Οι άνθρωποι να έχουν πληρωθεί σωστά, να είναι προμιλημένο το σε τι σκηνές θα συμμετέχουν, πόση διάρκεια, πόσα διαλύματα.
2: Να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και το consent, δηλαδή το να υπάρχει συνένεση, που το ανέφερες προηγουμένως ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Γιατί χωρίς συνένεση δεν μιλάμε για πορνό, μιλάμε για βιασμό.
2: Αυτό δεν είχες ξεκινήσει καθόλου να το κάνεις στην Ελλάδα. Θέλω να φτάσω λίγο στη Γερμανία, δηλαδή θέλω να πω ότι δουλεύεις αυτό το χώρο στη Γερμανία. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό στη Γερμανία? Έχεις μεγαλύτερη ελευθερία, υποθέτω, ναι.
1: Εννοείται ότι έχεις πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι το Βερολίνο κατά κάποιον τρόπο είναι Μέκα.
0: Ναι.
1: Για το queer indie πορνό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που ασχολούνται, είτε ως σκηνοθέτες, είτε ως παραγωγή, είτε κάνουν performance. Οπότε είναι καλή πόλη για κάποιον που ασχολείται. Στην Ελλάδα ακόμα η σκηνή είναι πάρα πολύ μικρή. Βέβαια ευτυχώς υπάρχει εδώ και αρκετά πλέον χρόνια το φεστιβάλ πορνό της Αθήνας, Σάτιροι και Μενάδες. Απλά γενικά η σκηνή του πορνό είναι μικρή στην Ελλάδα. Και στο Βερολίνο και συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι αρκετά μεγάλη. Εντάξει, το Βερολίνο είναι μια πόλη που ιστορικά ήταν πολύ πιο ελευθεριακή.
2: Οπότε... Τη δεκαετία του 30 υπήρχαν και καμπαρέ.
1: Βέβαια.
2: Εξώστηθα.
1: Ναι, ευκακά.
2: Σόμπρατσα.
1: Εξώπρατα. Κουλτούα.
2: Ακριβώς, ναι. Υπήρχε αυτό. Ενδεχομένως...
0: Υπήρχε στριπτίζ, υπήρχε γυμνισμός.
2: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι λίγο-λίγο έτσι από τέτοια κομμάτια χτίστηκε η σκηνή του Βερολίνου.
2: Εργάζεσαι σε ΑΜΕΑ.
1: Ναι. Αυτό είναι το. Πολύ... Εγώ το ονομάζω civilian job.
2: Civilian job. Είναι η βασική δουλειά, φαντάζομαι, για το βιοπορισμό σου.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι είσαι και ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες για το ανθρώπινο σώμα, για την ανυμπόρια και το τι μπορεί ο καθένας να κάνει.
1: Για το σεβασμό και την αξιοπρέπεια,
2: ναι,
1: κυρίως.
2: Ναι. Ναι. Σε έχει βοηθήσει τη δουλειά.
1: Πάρα πολύ.
2: Mm.
1: Ναι. Γιατί...
2: Και σ' αρέσει να το κάνεις.
1: Εννοείται, βέβαια.
2: Την αγαπάς.
1: Ναι, πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτή η δουλειά γιατί έρχεσαι κοντά στους πελάτες σου, στους ανθρώπους που βοηθάς ως προσωπικός βοηθός, mm-hmm, και είσαι τα χέρια και τα πόδια τους, αλλά είσαι εκεί για τις δικές τους ανάγκες και για τα δικά τους θέλω. Η δουλειά που κάνω επίσης έχει background, έτσι, κινηματικό, γιατί ξεκίνησε από μια ομάδα ΑΜΕΑ στο Βερολίνο, mm-hmm, που πήγαιναν με τα αμαξίδια τους και μπλόκαραν κεντρικούς δρόμους, μπλόκαραν το Rathaus και τέτοια, mm-hmm, κτίρια, και διεκδικούσαν το δικαίωμα σε μια ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή και το δικαίωμα στο να μπορούν να μένουν στο σπίτι τους και να μην χρειάζεται να ιδρυματοποιούνται. Οπότε αυτό είναι μεγάλη διαφορά, mm, το ότι δεν δουλεύεις σε ένα ίδρυμα που να παίρνεις τους ανθρώπους από το χεράκι και να τους λες, mm, τι να κάνουν και τι είναι καλύτερο για αυτούς, αλλά αφουγκράζεσαι τις δικές τους ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους και την καθημερινότητά τους.

0: Ήρης, ένας από τους όρους, ένα από τα επαγγέλματα που ακούμε τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον κινηματογράφο είναι το intimacy coordinator. Mm. Είναι αυτό ένα από τα εργαλεία, νομίζω, στη σύγχρονη παραγωγή, όχι μόνο πορνογραφικών ταινιών, αλλά γενικότερα. Ποιος είναι ο ρόλος του intimacy coordinator και ποια άλλα εργαλεία υπάρχουν στο να διασφαλίσεις ότι όλοι είναι ok, ότι κανένας δεν ξεπερνάει τα όρια του.
1: Υπάρχει στο πορνό αυτή η ειδικότητα, δεν είναι έτσι?
2: Εννοείται, βέβαια. Mm.
1: Είναι πολύ βασικό στατικό, υποθέτω.
0: Ναι, υπάρχει σε όλα ή ανάλογα με τον budget?
2: Αυτό θα έλεγα τώρα, με πρόλαβες. Εννοείται ότι και αυτό, όπως και πολλά άλλα πράγματα, δυστυχώς είναι θέμα του αν υπάρχει το budget για αυτό. Σε μια παραγωγή μέτρια προς μεγάλη, εντάξει, απαιτείται να υπάρχει intimacy coordination. Τώρα σε μια παραγωγή που την κάνει μόνο ένα με δύο άτομα και το budget είναι όχι απλά μηδέν αλλά ίσως και μείον κάποιες φορές από την άποψη το ότι τα βάζεις από την τσέπη σου, εκεί είναι πολύ δύσκολο να έχεις και intimacy coordination. Αλλά για να επιστρέψω στην ερώτησή σου, intimacy coordinator είναι ο ρόλος σε μια παραγωγή που μπαίνει ανάμεσα στη σκηνοθεσία και στους ηθοποιούς και φροντίζει να υπάρξει κάποια αρμονία, να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, το τι έχουμε συζητήσει, τι θέλεις εσύ να κάνεις σήμερα. Και ωραία, είπες για παράδειγμα πριν από δύο εβδομάδες που είχαμε μιλήσει ότι θέλεις να κάνεις αυτή τη σκηνή, αυτή τη σεξουαλική πράξη. Συνεχίζει να ισχύει ή σήμερα αλλάζεις γνώμη? Γιατί η συνένεση είναι συνένεση μόνο όταν μπορείς να την πάρεις πίσω.
0: Ναι.
2: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χαλάει το γλυκό. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σενάριο. Το σενάριο μπορεί να αλλάξει την πορεία.
2: Το σενάριο της ταινίας δεν θα αλλάξει, αλλά καλό είναι πάντα να υπάρχει χώρος για αλλαγές. Αν για παράδειγμα, για να το πούμε επί του συγκεκριμένου, έχω πει ότι θα ξεκινήσουμε μια σκηνή σωματικού σεξ και μετά θα υπάρξει χειρονακτική εργασία και μετά θα υπάρχει διείσδυση, μπορεί τα πρωταγωνιστά μου να μην θέλουν εκείνη τη μέρα να κάνουν και αυτά τα τρία κομμάτια. Οπότε είναι καλό να είναι κανείς διαλλακτικός και να μπορεί να προσφέρει και εναλλακτικές και να μπορεί και να ακούει. Γιατί αν βάλεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι που είτε εκείνη τη μέρα δεν θέλουν είτε δεν μπορούν, κανένας δεν θα περάσει καλά. Και η κάμερα θα το δει. Cameras never lie.
0: Είναι αλήθεια αυτό, ότι πολλές φορές η πορνογραφία είναι άβολη και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που περνάει από την στιγμή του γυρίσματος στον θεατή.
2: Βέβαια, και υπάρχουν και πάρα πολλά μικρά κομμάτια που κάπως σου δείχνουν την κατάσταση και την ατμόσφαιρα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να δεις ένα πορνό στο οποίο βλέπεις συνέχεια μόνο το πρόσωπο του ενός από τα, ας πούμε, δύο άτομα, συνήθως της γυναίκας. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να δεις και τα δύο και να βλέπεις τις εκφράσεις μικρές και μεγαλύτερες και πιο έντονες και τα χέρια και το χαμόγελο και μια στιγμή που μπορεί να είναι έτσι λίγο άβολη αλλά να το γελάσουν, να το βγάλουν από μέσα τους. Το κάνει πιο ανθρώπινο.
0: Ήρης, δεν ξέρω πώς να την κάνω αυτήν την ερώτηση και θα την κάνω κατευθείαν. Πιστεύεις ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός προς όσους κάνουν πορνογραφία? Πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνική κατακραυγή?
2: Εννοείται. Ξεκάθαρα. Γιατί αν δεν υπήρχε, θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα απολύτως ανοιχτά σε κάθε πλαίσιο συζήτησης. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι, γιατί το πορνό συνεχίζει να είναι κομμάτι ταμπού. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, όπως αυτό που έλεγες εσύ πριν, ότι άμα ξεκινήσεις να κάνεις πορνό θα βγάλεις λεφτά.
0: Ναι,
2: ναι, δεν βλέπεις κι εγώ πολύ, πάρα πολλά λεφτά. Αλλά ναι, αν είσαι παραγωγός, σκηνοθέτης, συνήθως ο κόσμος θα σε δουν ως επαγγελματία ανώμαλο. Και αν είσαι στο κομμάτι πιο πολύ της εξεργασίας, δηλαδή είσαι μπροστά από την κάμερα, σε βλέπουν ως θύμα και κάθονται και θέτουν ερωτηματικά και θέτουν υποερώτηση, μάλλον αυτό ήθελα να πω, τις επιλογές σου, σαν να μην είσαι ένας ενήλικας άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και τι είναι καλύτερο για τον εαυτό του και για το σώμα του, και σαν να είσαι μικρό παιδί. Ξέρεις ότι δεν ξέρεις που πας, θα σε εκμεταλλευτούν, Πρόσεχε. Mm. Τώρα εσύ αυτό που κάνεις, θέλεις και το κάνεις.
1: Mm. Αλλά αυτό το πράγμα με τις παραγωγές, πώς χρηματοδοτούνται, υπάρχουν? Δηλαδή, ας πούμε, λέμε, ξέρω εγώ, στην Αμερική υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες παραγωγής, οι οποίες βάζουν λεφτά κτλ. Στην Ευρώπη πού βρίσκονται λεφτά? Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι οργανισμοί, κάτι φέρντερερ, ας το πούμε, mm. που δίνουν λεφτά για την βιομηχανία του πορνό?
2: Εγώ προσωπικά γνωρίζω μόνο ένα grant, ένα κονδύλιο που το δίνει...
1: Που εδρεύει εδώ στη Γερμανία?
2: Όχι, είναι διεθνές, αλλά επειδή η Erika Last είχε για πολλά χρόνια τη βάση της στη Βαρκελόνη, θα το βάφτιζα ευρωπαϊκό, επειδή από εκεί ξεκίνησε. Αλλά πέρα από αυτό το ένα και μοναδικό, δεν ξέρω να υπάρχουν άλλα.
0: Πες μας λίγο για την Erika Last, είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πόσο ξέρω, είναι μια Δανέζα και θεωρείται η πρωτοπόρος του φεμινιστικού πορνό.
2: Ναι, απλά αυτό που... είχε κάνει τότε μεγάλη θράψη αρχές του 2000, ήταν ότι με τις πρώτες 2-3 ταινίες της κατάφερε να ανοίξει έναν διάλογο για την γυναικεία απόλαυση και το γυναικείο ρόλο στο πορνό και να πάει μακριά από την κλασική ανδρική ματιά και να δείξει και κάτι διαφορετικό, να δείξει το ότι η γυναίκα δεν είναι μόνο αντικείμενο, είναι και υποκείμενο, έτσι πολύ συνοπτικά.
0: Πώς αντιμετωπίζεις λοιπόν αυτή την κατακραυγή, Ήρης? Οι γονείς σου, για παράδειγμα, είναι ok με αυτό που κάνεις?
2: Οι γονείς μου δεν έχουν ιδέα τι κάνω.
0: Okay.
2: Και μάλιστα πρόσφατα η μητέρα μου με βρήκε στο Instagram και με έκανε ad. Εγώ ήμουνα στη δουλειά εκείνη τη στιγμή, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω και την έκανα block. Και μετά λέω, τι φλακίες κάθεσαι και κάνεις, Ήρης. Αυτό θα ήταν μια ωραία ευκαιρία για συζήτηση. Ναι. Αλλά ξέρεις, εκεί κάθεσαι και ζυγιάζεις λίγο ότι, ωραία, εγώ θέλω και ο τρόπος που έχω επιλέξει να ζω είναι να κάνω ανοιχτές συζητήσεις και να παίζω με ανοιχτά χαρτιά. Αυτό όμως δεν είναι για όλους εύκολο.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί πρέπει, εντάξει.
0: Επιλέγεις δηλαδή με ποιον θα συνομιλήσεις?
2: Εννοείται, ναι.
1: Και λιγάκι να έρθουμε και στις δικές σου ταινίες. Εγώ είχα την τύχη να δω τα short σου που μου είχε στείλει. Το ένα είναι, ας πούμε, το How to Eat a Whole Watermelon and Get Away with It, το οποίο είναι κάλεσμα δράσης αλληλεγγύης προς το λαό της Παλαιστίνης. Έτσι δεν είναι? Και μετά το A Real Companion, όπου θέτει το ερώτημα ποιο είναι το μέλλον των porn performance σε ένα κόσμο με δυνατότητες τεχνικής νοημοσύνης. Δηλαδή βάζεις θέματα στα ταινιάκια σου πολύ δυνατά. Ό,τι σε απασχολεί και σε πονάει μπαίνει μέσα στα ταινιάκια σου.
2: Ναι, επί της ουσίας κάπως έτσι είναι. Η έμπνευση έρχεται και σε βρίσκει εκεί που δεν την περιμένεις, σε άσχετες στιγμές. Την τελευταία φορά που καθόμουν να το σκεφτώ, έτσι να το υπολογίσω, συνειδητοποίησα ότι, ας πούμε, ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχω 4 ιδέες. Από αυτές τις 4, η μία θα είναι αυτή που δεν με αφήνει σε ησυχία, οπότε πρέπει να κάτσω να την γράψω και να δω αν θα μπορούσα να κάνω μέσα από αυτήν. Και μετά, άμα το πάρεις μέσα σε όλους τους μήνες του χρόνου, θα επιβιώσουν 2 ταινίες και αυτές θα γίνουν τελικά και ταινία θα υλοποιηθούν.
0: Μπορεί δηλαδή το πορνό να είναι πολιτικό?
2: Το πορνό είναι αμιγώς πολιτικό κομμάτι, γιατί έχει να κάνει με το σώμα και το σώμα είναι πεδίο μάχης. Οπότε ναι, ξεκάθαρα.
0: Τι όμορφο αυτό.
1: Πολύ ωραίο. Και έχεις δει και αρκετό πορνό, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Το ψάχνεις. Θέλω να μου πεις, εγώ έχω ακούσει, έχω λίγα πράγματα παρακολουθήσει, τα πιο σκληρά προέρχονται από την Ιαπωνία. Ξέρω. Πώς διαφέρει από χώρα σε χώρα? Είναι θέμα νοοτροπίας?
2: Υπάρχουν όντως κάποιες διαφορές στις τάσεις που θα δεις σε φεστιβάλ πορνό. Έχω παρατηρήσει για παράδειγμα ότι οι ταινίες από τον Παγκόσμιο Νότο και την Ανατολή τείνουν να είναι πιο αιχμηρές και πιο πολιτικές, και ταινίες που προέρχονται κυρίως από κεντρική και βόρεια Ευρώπη τείνουν να είναι κάπως πιο μαλακές. ως προς τα θέματα που τις απασχολούν.
0: Γιατί πιστεύεις ότι ισχύει αυτό?
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ελευθερία, έτσι δεν είναι?
2: Έχει να κάνει με την
1: πόσο
2: ελευθερία.
1: Πόσο καταπιεσμένη ενδεχομένως είναι,
2: δεν ξέρω. Έχει να κάνει με τα βιώματά σου, με το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε της χώρας σου. Αν ζεις σε μια χώρα που οι οικονομικές της κρίσεις είναι αστείες, άλλους προβληματισμούς θα έχεις από ότι αν είσαι από την Ελλάδα. Ξεκάθαρα.
1: Ετοιμάζεις κάτι αυτόν τον καιρό?
2: Αυτή τη στιγμή τελειώνουμε το post-production μιας ταινίας. Λέω τελειώνουμε γιατί το στούντιό μου το είμαστε ντουέτο. Είμαστε εγώ και το Officer Flower. Η σχέση μου και το κάνουμε μαζί. Τελειώνουμε λοιπόν μια ταινία που λέγεται The Grind Bank, με αφορμή το Gang Bank, όπου έχεις πολλούς άντρες γύρω από μία γυναίκα και το επικέντρο είναι το διεισδυτικό σεξ. Και εμείς θέλαμε να το κάνουμε την queer εκδοχή του. Οπότε το επίκεντρο είναι στην τριβή και όχι στη διείσδυση. Και δεν είναι μία ταινία με πολύ, πολύ περίπλοκο story. Είναι μία ταινία πολύ προσωπική της σχέσης μου, επειδή ήθελε να παίξει με αυτό το trope και να το αλλάξει και να το κάνει δικό μας. Οπότε έτσι βρεθήκαμε να το κάνουμε. Είναι μια πολύ γλυκιά απλή ιστορία που ένα άτομο έχει γενέθλια, καλεί όλα του τα φιλενάδια και εύχεται, φαντασιώνεται να του χάριζαν αυτό ως δώρο. Και του το χαρίζουν, εννοείται. Παράλληλα έχω ξεκινήσει να έχω σκέψεις και για άλλη μια ταινία μεγάλου μήκους, αλλά είναι πολύ πολύ νωρίς για να συζητήσουμε το οτιδήποτε.
0: Πού μπορεί να δει κανείς τις ταινίες σου, Ήρης?
2: Τις ταινίες μας μπορεί να τις δει κανείς στην πλατφόρμα Queer Indie Porno που ονομάζεται pinklabel.tv. Και αυτή τη στιγμή είναι η μόνη πλατφόρμα που υπάρχει και συνεχίζει να λειτουργεί και κατά κάποιον τρόπο λειτουργεί ως ένα αρχείο για όλες αυτές τις ταινίες.
1: Έχει και άλλους δημιουργούς, έτσι, ή είναι μόνο δικός?
2: Έχει όλους τους δημιουργούς ή τους περισσότερους δημιουργούς queer indie porno που υπάρχουν ανά την υφήλιο, ανά όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν ψάχνεις για μία ιστοσελίδα που μπορείς να δεις τις ταινίες που θα έβλεπες σε φεστιβάλ, οι περισσότερες πιθανότητες

0: επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είναι η βασική πλατφόρμα μέσα από την οποία βγάζουμε κάποια ελάχιστα χρήματα το μήνα. Mm. Από κόσμο που βλέπει τις ταινίες μας.
1: Και φτάνουν αυτά για να καλύψουν τα έξοδα της παραγωγής?
0: Όχι ακριβώς.
2: Ναι. Είναι.
1: Άρα υπάρχει πολύ μεράκι σε αυτό που κάνεις, υπάρχει πολύ πίστη. Δηλαδή πιστεύεις ότι είναι αυτό κάτι που θα προχωρήσει την queer κοινότητα και την απελευθέρωση των σωμάτων? Ναι. Ήρης, τι θα ήθελες να συμβεί στο μέλλον για την εταιρεία παραγωγής τη δική σου και γενικότερα στην βιομηχανία?
0: Θα με ενδιέφερε να έβλεπα μία γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που ο κόσμος ονομάζει πορνογραφικό και μη πορνογραφικό κινηματογράφο. Υπάρχουν για παράδειγμα ήδη κάποια φεστιβάλ που είναι πιο φεμινιστικής χρειάς που το επιχειρούν. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο και δεν ταιριάζει και παντού, αλλά θα με ενδιέφερε να έβλεπα ο χώρος που δίνει κονδύλια, δίνει χρηματοδότηση, δίνει μια κάποια υποστήριξη, να έβλεπε και τη δική μας σκηνή πιο φιλικά. Και αυτό θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε και θα μπούσταρε την σκηνή.
2: Τι θα ήθελες ένας ακροατής μας, ας πούμε, να κρατήσει από την κουβέντα μας?
0: Θα ήθελα, κλείνοντας για αρχή, να ευχαριστήσω για την όμορφη συζήτησή μας. Με κάνατε και αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα. Και να κλείσω δίνοντας έτσι ένα μικρό tip, το ότι αν κανείς ενδιαφέρεται για τα πράγματα τα οποία συζητήσαμε, θα μπορούσε να επισκεφτεί κάποιο φεστιβάλ. Υπάρχει το φεστιβάλ Πορνό του Βερολίνου που λαμβάνει χώρα κάθε Οκτώβρη. Τέλειο Οκτώβρη. Και για τον κόσμο που μένει στην Ελλάδα υπάρχει και το αντίστοιχο φεστιβάλ της Αθήνας που είναι κάθε χρόνο το Μάιο, 21 με 24 Μαΐου.
2: Ναι. Όπου θα είσαι εκεί?
0: Εννοείται ότι θα είμαι εκεί.
2: Και συνεργάζεσαι?
0: Ναι, και θα παρουσιάσουμε και τις ταινίες των μαθητών μας. Γιατί κάναμε 2 χρόνια μαθήματα και mentoring ταινιών μικρού μήκους, οπότε τώρα που ολοκληρώσαμε τη δεύτερη χρονιά, τα παιδιά θα παρουσιάσουν τις ταινίες τους και ήδη χαίρομαι.
1: Πάρα πολύ ωραία, Ήρης. Σε ευχαριστούμε καταρχάς για αυτή την ανοιχτή συζήτηση και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ και τις δύο σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ήρης.
1: Ακούσατε το 201ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά».
2: Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Άντζελα Κόντι
1: και η Σοφία Σταυριανίδου
2: και με καλεσμένο το σκηνοθετό και παραγωγό ταινιών πορνό, Ήρης Γκλίτσερ, μιλήσαμε για το τι σημαίνει να δουλεύει κάποιος στη συγκεκριμένη βιομηχανία του πορνό στη Γερμανία, τα ταμπού που βρίσκονται πίσω από αυτό και βέβαια την ελευθερία που χρειάζεται και που μπορεί να προσφέρει η Γερμανία για να ασχοληθεί κανείς με αυτό.
1: Το Κόσμος στα ελληνικά είναι μια παραγωγή του Radio Cosmos σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, ΕΑΠΕΠΕ και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας, στο Radio Cosmos φυσικά, και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο AD Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast. Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας και να μας στείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 για Γερμανία, 152 39 55 26 39. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
3: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε